Λέει Κώστα, Ευγένη. Γκάς. Δάμε και σπουδά, θα λαμπούς μπουρλίγκο. Λαμπούς μπουρλίγκο.